0: zullen we dat hij is.
1: Αν το λέω ρομ,
2: αν τα δεκινεί.
1: Να γιον σου κάνεις.
2: Σου να τρέπει, ότι πέν αδεκινεί, βα κανά καμπέν και μωρέ, που για μην τσοράχα.
1: Α μην τσοράσα.
2: Ότι πέν αδεκινεί.
1: Αι πέρσα, κοντό πέν εμέρ, καί σαμ ρομ, καί, α μην σήτε τσορά.
2: Χαού και ηλό, αμέν να χαμ τσορά. Αμέν, τσά σου πέν ρομά σαμ, σώχα να τσοριάμ κάντσι.
1: Αι, τι τσορά, αμέν τα αρμάει πατήβα, αν είμαν ουσά, τι τρουπλάντε, ίντρα γολούμα.
0: Το βάπνι.
2: Φρέντα σαν μανουσά χαμάς
1: μην. Τα μέσα αν κολλά ρομ κονκέρα σε βόλια λε πούτε μανουσίν.
2: Πάρο μας τα σύγκο χασάμε. Σόχα να χαμάς ώρα. Τα μη κερά χασό κάρφα.
1: Τα μη κερά χασό παλάια σάκο.
2: Τα κερά χασό πύρι. Παλάια.
1: Α τα μάρι πουριμάτα κέρνας κατ' οσουκά.
2: Μην χαράν κουρέσια μεν σώρα χασάμε. Ρώμα.
1: Α μη κοτσουράρα.
2: Τα δω κακαβάρα.
0: Εκεί σβήλα.
1: Τα πιτουβάρι.
2: Τα γίνει μωρέ.
0: Ο τονίρι.
2: Αταλά γκάζε. Κρένα μέγκο. Αμέ τσοράχα.
0: Ποντο κέσο.
1: Αμέ τσοράχα. Αμέ κερασλήν και βούια. Σου κάρ βούια. Αντε ίντρα κολούμα.
0: Αντε κίσι.
2: Πάτια μάγκε μωρέ. Ο τον. Ο
0: χωζάβον.
1: Μουσάισα σε τσοράχα.

ανθρώπου τα χαρίσματα είναι από γεννητώντας. Είναι από γεννητώντας.

μάχα του γέλου το σπαθί να σκοτωνά τον πόνο. Σκοτωνά τον πόνο. Χαρές και ελπίδες κι όνειρά να μεγαλώνουν μόνο. Χαρές και

μα ποτέ δεν στένεται. Για πάντα σ' ένα τόπο. Για πάντα σ' ένα τόπο. Και θα περνάει μανιτάκι λυπητών ανθρώπων. Και θα περνάει.